0: Γεια σου κύριε Κώστο. Να κλάβεις σαν καζό τρατήρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γεια σου κύριε Κώστο. Ακουσό ρελί. Ναι, να είδω βεμίσια. Και σε φρόλα μου βάρδαρ που μόστο. Αλλά ακούει μας, ναι καζό. Έξι και γύρω τότε.
1: Άρα, ναι. Εγώ είμαι ο Αγγίσιμ. Έτσι με τούτο, εγώ να θέλω να δείω.
2: Γεια σου μάπο στον Πόθη Οικονόμοφ. Σε λένε να γκρούπα τα μεμόρια. Αεμισία τα σόου ρελί. Σε κουγασ.